και η ΚΑΜ. Μαϊκά πικά σα K5. Σα solid μια τάγκ παλαματή. Μια ουαλά να γαχαλίν χάλιν σαν ήλα να ράδιο. Κατ' να κατούτο πυρμή. Σα K5.